0: Από τους άλλους δύο αγιώνουν.
1: Τι ακούω άλλο. Can you check the DMV to see if there's missing subject has any commercial 15s registered to him?